Ονείροξη, δίας εποστήρωση, κεραία, έρος μωρός παντοριάνα παντόρα, οικοδεσπότης γέρος της δυναστείας των Στράς. Με πεταλίδα στο φτερό, διαγράφει την οξία και τους άλλους τόνους, σήματα, στίγματα, πόνους, υπολείμματα, συναισθηματικά.